0: Για ποια τη χαρά.
1: Μαδόχυρη. Διεθνέι. Εδώ τσιωνά.
0: Θα είσαι φωνό, εβέτε φετί.
2: Για γίνω και πού τώρα, ναι. Μου είμαι φωνούς η κόλλη.
3: Ουρμπάνα θα.
2: Πού να.